0: είναι τα κονίδια.
1: Ρακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατακατατ
0: Ya lo tenía y se le huyó. Se le huyó.
1: Se le fue el pollo de las manos al Jairo, no puede ser.
0: Ni modo, Jairo, suerte no para la próxima.
1: No, a ver, ahí hay otro. El Jairo, baje tú.
0: Aló. Órale, ¿cómo te llamas?
2: Eduardo.
0: Vamos, Eduardo.